Να, όβαν τούνουμε ασοκοί τούνα, εν τούνουμε να εύειρ μπαρδαγάν τούνα, αν δεπ κερακούιν ηραγάν τιάντς, άσγ, χαίρενικ, μπέδου τούνα.